0: Παίτω δεν είναι μπαστά μπρανιό ανογκομά, πάκα με γονάς χατσπίρι.
1: Ambarani mabasa anapangarazela ana mudi ambruani la mabasa.

το δάινιγκα λίμπονομ δίμανια μπασά μπα α ράντε μουσαμπίκι Ζαμπέζια.